ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belaris, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3.
7: Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: πάστα.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24.

Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

βοηθήσει, για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει,

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

GR 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Εδώ.

ερωτεύομαι όλα τα δεν πρέπει. Όλα αυτά τα μη, τα δεν μπορώ. Με τραβάει ό,τι καταστρέφει.

έχω μια τάση για το λάθος. Και δεν λογαριάζουμε ακεραιές. Μα η μοναξιά

0: Is the Sundonis Minister on LGR London Greek Radio? Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Τον είναι και μοναδικό σταθμό τη καρδιά μα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την μεγάλη μα παρέα. Σήμερα είναι 5η 2 Ιουνίου. Και βάζουμε τον ρυθμό στα ύψη με την καλύτερη ελληνική μουσική και ένα απολαυστικό πρωινό, αλλά ελληνικά. Good morning from the LGR family. Thursday, 2nd of July 2026. Και μόλις πήγε στην παρέα μας ο Αργυρός και το καλοκαίρι μας έρχεται η Μαρίνα Σάτη και λα λα λα λα λα.
1: Yeah, OG.
0: Good morning London, good morning Παρικία και στην διασπορά

Χρόνια πολλά στον Λάμπρο και στην Λαμπρινή για την ονομαστική τους γιορτή. Να ζήσετε, να είστε πάντα ευτυχισμένοι και να λάμπετε σαν τα ονόματα σας. Happy name day if you're celebrating today in the Greek Orthodox calendar. Το Λάμπρο Λαμπρινή. Εδώ από την LGR family. London Greek Radio.

Πολύ ωραία, έχουμε κολλήσει με το νεότερο ραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα μαϊκά Radio Edit. Και το ακούμε αποκλειστικά πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, που είναι μάλλον αύριο την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Exclusive airplay all week here on LGR. Brand new Michalis Hadjiannis. Πολύ ωραία, αναβαστικό κεφάτο. Sound of summer. Του ήχου του καλοκαιριού, LGR London, London Greek Radio. Download London Greek Radio wherever you are. And if you're staying in London, UK, or if you're traveling, κάνετε τα μουσικά ταξίδια. Κάνε ένα μουσικό ταξίδι. Εδώ LGR.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honors Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Αναστάσιος Ράμος και ένα, να γίνω μαζί σου πολύ ωραίο τραγούδι, νέο τραγούδι από τον κύριο Ράμο, Αναστάσιος Ράμος. Λοιπόν, για τον καιρό μας σήμερα στο Λονδίνο είναι απλά έτσι okay ο καιρός μας. Ο ήλιος κάνει το πάρτι του και η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 25 βαθμούς. Το βραδάκι θα είναι στεγνό, πεντακάθαρο με ξαστεριά και μερικά αλαφρά σύννεφα που και που. Βάλε τα γυαλιά σου, ανέβασε την ένταση και απόλαυσε την ημέρα σου. Today's weather following a cloudy start in the morning, a chance of light rain, turning mostly into a dry, warm and sunny afternoon. Clear skies are expected tonight. High temperatures at 25 Celsius.

0: Μας έχει κολλήσει Χρήστος Σαντικάη και Αναπνοή Ανατολή. Πολύ ωραίο τραγούδι, είναι από τα νέα έτσι ωραία καλοκαιρινά τραγούδια που ακούμε εδώ στο ραδιόφωνο μας. Και έτσι πάμε στα σύντομα να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα στις παρικιακές μας εφημερίδες. Κάνω ένα κλικ εδώ στην ελευθερία.co.uk. Και λοιπόν τα πρωτοσέλιδα εδώ, κρίσιμες στιγμές στο Κυπριακό με νέο σχέδιο Κουτέρες Όλκιν. Αναμένεται νέα άτυπη πενταμερής εντός καλοκαιριού. Γράφει η εφημερίδα η Ελευθερία. Συνεδρία Εθνικού Συμβούλιου Κύπρου υπό τη νέα του σύνθεση. Επίσκεψη Κύπρου Νικολαίδη στο σχολείο Saint Cyprian. Τα 2-3 των Βρετανών κατά του Brexit. Τα 2-3 των Βρετανών πιστεύουν ότι το Brexit ήταν επιζήμιο για τη χώρα. Η αθλητική ημερίδα του σχολείου Manor Hill. Και νέα γύρω από τον Βρετανόν Πρωθυπουργό στις 16 Ιουλίου αρχηγός, στις 17 Ιουλίου Πρωθυπουργός. Αναμένεται στέψη του Άντι Μπέρνουμ ως ηγέτη των εργατικών. Αυτά λοιπόν για τα λίγα από τα πρωτοσέλιδα τη γράφει η εφημερίδα Ελευθερία. Για περισσότερα στο ελευθερία.co.uk.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του, 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Άγιο Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος, 900 γραμμάρια, 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εδώ Ελτζέα, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα στην διάσπορά μας που ίσως μας ακούει πιο μακριά. Good morning London from the LGR family. Λοιπόν, πάμε έτσι στα σύντομα να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα εδώ, στα headlines της εφημερίδας της Παρικίας μας, την Παρικιακή. Λοιπόν, βλέπω μπροστά μου μια μεγάλη φωτογραφία του Άντι Πέρνουμ. Ο Άντι Πέρνουμ και το όρομα του. Γράφει εδώ η αρχική. Στην πρώτη σελίδα, ο Άντι Πέρνουμ και το όραμά του. Γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Δώστε μου 10 χρόνια να αλλάξω την χώρα, δηλώνει ο Άντι Πέρνουμ. Το σημειώνω αυτό. Δώστε μου 10 χρόνια να αλλάξω την χώρα, δηλώνει ο κύριος Πέρνουμ. Τελετή λήξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συναυλία Mediterranean Echoes σηματοδοτεί την κορύφηση του πολιτιστικού προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λονδίνο. Συμβολική τελετή παράδοσης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο στην Ιρλανδία.

και 3,9 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Αυτά τα στοιχεία από το Eurostat. For more on the news there, you can check out Varikiaki. Keep me up to date here on Community Newspapers.

0: καταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

πολύ ωραίο τραγούδι, η Ευαγγελία και η παρέα. Εδώ είμαστε, εδώ LGR στη μεγάλη οικογένεια του LGR, to the big big LGR family. Καλημέρα σας, καλημέρα παρικία. Αυτά από μένα για τώρα. Έρχεται αμέσως μετά η Βασούλα Χριστοδούλου και η εκπομπή Mid Morning Show. Απόψε στις 7, μην χάσετε την εκπομπή μας All About Autism. The program is brought to you in conjunction with the London Autism Group Charity. Κοντά μας θα είναι τα παιδιά από το London Autism Group Charity. Πρώτη Πέμπτη του μήνα. Αυτή η εκπομπή μεταδίδεται κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα στις 7. Το βράδυ, All About Autism, raising awareness around that issue which affects many in our community and beyond. And as the program is brought to you in conjunction with the London Autism Group Charity. Στις 8 θα είναι κοντά σας ο Αντώνης Προκοπίου, 8 με 10. Φουμώ για περισσότερα στο lgr.co.uk. Από μένα φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και πάμε!

0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

Και εγώ λαμπώ μαζί σας, γιατί σας έχω στη συντροφιά μου. Καλή σας μέρα. Μας ακούτε στους 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τόνι που μας κράτησε, τον νεοφίτη που μας κράτησε συντροφιά από τις 7 μέχρι και τις 10. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τόνι, καλή ξεκούραση. Μαζί μας το Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενίκια στην αγορά. VarossiLettings.com, τηλέφωνο επικοινωνίας 02072638100. 9 τα λεπτά μετά τις 10. Και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στο καιρό. Θα έχουμε το μήνυμα της ημέρας, ενημέρωση. Θα έχουμε και τη συνταγή της εβδομάδας, τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας φυσικά. Καλημέρα στη Γιώτα, στη Σούλα και στην Πινελόπη. Καλή σου μέρα, Πινελόπη μου. Ευχαριστώ που είστε στη συντροφιά μου. Θα ανέβει το θερμόμετρο και σήμερα, αλλά εντάξει, περιμένουμε πιο ψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού.

Ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο, 21 βαθμοί Κελσίου. Βλέπω μερικά σύννεφα, όμως σιγά σιγά θα αποχωρήσουν τα σύννεφα και βλέπω ότι η θερμοκρασία να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, και πηγαίνουμε στο Μπέρμιγχαμ. Αυτή τη στιγμή 18 βαθμοί Κελσίου, υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα βλέπουν να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Λευκωσία 32 βαθμοί Κελσίου με πολύ ηλιοφάνεια. Επίσης Αθήνα 31 βαθμοί Κελσίου και βλέπω ηλιόλουστος είναι ο καιρός επίσης και στην Αθήνα. Καλή ακρόαση.

LGR 103,3 FM, ελληνικά ραδιόφωνα, Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και θα ήθελα να στείλω την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Varossi Lettings and Estates. Αν ψάχνετε για το επόμενο σας σπίτι ή σκέφτεστε να επενδύσετε σε ακίνητα, το Varossi Lettings είναι η εταιρεία που μπορείτε να αποταθείτε. Τηλέφωνο 0207-263-8100. Στο σελίδα varossilettings.com. Και πάμε στο μήνυμα της ημέρας. Ξεκίνα τη μέρα σου με μια θετική σκέψη και μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη. Πολύ ευγνωμοσύνη. Ακριβώς έτσι. Και ένα ακόμη έτσι σήμερα αισθάνομαι να πω δύο, να μεταφέρω δύο μηνύματα. Αν αγαπάς τη ζωή, μην σπαταλάς το χρόνο σου. Λοιπόν, εδώ θα στείλω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο. Bonjour Κωνσταντίνο, comment ça va? Je m'appelle Βασούλα Χριστοτούλου. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος έχει καταγωγή ελληνική αλλά και γαλλική. Και θα του αφιερώσουμε ένα τραγούδι που έχει και τα δύο, και ελληνικά και γαλλικά. Τι κάνεις Κωνσταντίνο μου, καλά είσαι? Λοιπόν, θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι μαζί και μετά θέλω να μου πεις τι λέει στα γαλλικά. Το κομμάτι που είναι στα γαλλικά θέλω να πεις στη μαμά σου τι λέει και να μου τα μεταφέρει, εντάξει, γιατί θέλω να μάθω και εγώ περισσότερα γαλλικά. Au revoir!

Λοιπόν, Κωνσταντίνο, περιμένω. Μήπως τα έλεγε πολύ γρήγορα και δεν μπορείς να τα θυμάσαι. Όμορφο όμως τραγούδι, έτσι. Για πολύ αγάπη νομίζω, λέει Κωνσταντίνο μου. Τι λες? Εντάξει, όταν μιλήσουμε αργότερα θα μου πεις ό,τι θυμάσαι. Κάτι λέει νομίζω σ' αγαπώ και τέτοια, έτσι. Λοιπόν, LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο. Νομίζω πρέπει να θυμηθώ λιγάκι τα γαλλικά μου, αφού έχουμε και Γάλλους ακροατές. Μέρσι. Στη συντροφιά μας στο Barossi Lettings and Estates. Για αγορές, πωλήσεις και νοικιάσεις με αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, Barossi Lettings and Estates. Τηλέφωνο 0207-263-8100. Ιστοσελίδα barossilettings.com. Να πω ότι και αυτή την Κυριακή είναι η Λέσχη Ανάγνωσης που διοργανώνει η Greek Library of London, ελληνική βιβλιοθήκη στο Λονδίνο, και μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και στην ιστοσελίδα της Greek Library αλλά και στα social media Greek Library of London, και θα τα δείτε τι ώρα είναι και πού ακριβώς. Είναι μια πολύ ωραία συνάντηση. Διαβάζετε ένα βιβλίο, όλη η ομάδα διαβάζουν ένα βιβλίο και μετά στη Λέσχη Ανάγνωσης γίνεται συζήτηση, γιατί ξέρετε, όπως ένα πίνακα όταν το βλέπουμε και εγώ μπορώ να πάρω ένα διαφορετικό μήνυμα, εσύ άλλο μήνυμα, το ίδιο είναι και με το βιβλίο, υπάρχει ένα μήνυμα αλλά μπορούμε να το αντιληφθούμε διαφορετικά, ή επίσης με τον τρόπο που γράφει ο συγγραφέας. Αυτά μπορεί να γίνει μια όμορφη συζήτηση. Λοιπόν, για περισσότερες πληροφορίες, Greek Library of London.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι τη.
3: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
5: Βαρόσι Lettings. 7263-8100.
3: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
6: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

GR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πραγματοποιήθηκε και η κηδεία της Μπκιου Ουλουντάγκ. Η Σεπκιού Λουντάγκ γεννήθηκε στη Λευκοσία και εργάστηκε αρχικά ως τραπεζική υπάλληλος και από το 1980 ξεκίνησε να εργάζεται ως δημοσιογράφος. Ασχολήθηκε με τους αγνοούμενους και ήταν μια σημαντική ακτιβίστρια, το έργο της πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν πολύ βραβευμένη ερευνήτρια, δημοσιογράφος, ακτιβίστρια και συγγραφέας από τη Λευκοσία. Αφιέρωσε πάνω από 4 δεκαετίες στη διακρύπωση της τύχης των αγνοωμένων και στη συμφιλίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αφήνοντας τεράστια παρακαταθήκη στην Κύπρο. Το σημαντικότερο μέρος του έργου της περιλαμβάνει την αναζήτηση αγνοωμένων. Εργάστηκε μεθοδικά για τον εντοπισμό ομαδικών τάφων και αγνοωμένων και από τις δύο κοινότητες. Τα στοιχεία που έφερνε στο φως με τις έρευνες τις οδήγησαν συχνά σε εκταφές της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοωμένους, δίνοντας απαντήσεις σε δεκάδες οικογένειες. Το 2008 έγινε η πρώτη Κύπρια δημοσιογράφος που τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Θάρρους στη Δημοσιογραφία. Από το IWMF έχει λάβει επίσης το Ευρωπαϊκό Βραβείο του Πολίτη και υπήρξε υποψήφια για το Νόμπελ Ειρήνης. Έχει γράψει βιβλία όπως το Oysters with the Missing Pearls, καταγράφοντας ανίποτες ιστορίες από το παρελθόν της Κύπρου. Υπήρξε συνιδρύτρια διακοινωτικών οργανώσεων όπως η Hands Across the Divide, λειτουργώντας πάντα με ανθρωπιστικό κριτήριο πέρα από εθνικές ταυτότητες. Η Σεπκιού Ουλουντάγκ απεβίωσε στις 28 Ιουνίου 2026 σε ηλικία 67 ετών.

Πεθύσες και πάλι σπαράχτηκα ερωτόλογα, μου είπες με στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες αγαπώ, ήρθε το φως μπροστά μου. Μια Κυριακή απόγευμα μου είπες μεθυσμένη, η αγάπη σου

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Στη συντροφιά μας το Varossi Lettings and Estates. Μήπως σκέφτεστε αγορά, πώληση, ενοικίαση? Το Varossi Lettings και End States διαθέτει την τεχνογνωσία και το δίκτυο που χρειάζεστε για να κάνετε καλύτερη επιλογή. VarossiLettings.com, τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Λοιπόν, έχω εδώ ένα άρθρο, η πηγή από το BBC λέει πώς αλλάζουν το ανθρώπινο σώμα οι οθόνες. Αν ξοδεύετε πολύ χρόνο στις οθόνες, ας κοιτάξουμε τι μπορεί να συμβεί.

άλλων σοβαρών παθήσεων. Επιπτώσεις στην όραση. Τα ποσοστά μοιοπίας αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες και η τεχνολογία μοιάζει να είναι ο προφανής ένοχος. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Μούτι, καθηγητή οπτομετρίας στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιπτώσεις στη στάση του σώματος. Αν διαβάζετε αυτό το άρθρο στο κινητό σας, πιθανότατα έχετε σκύψει λίγο το κεφάλι σας. Αυτή η στάση μπορεί να ασκεί έως και 27 κιλά πίεσης στον αφιένα, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Με τον καιρό μπορεί να προκαλέσει φθορά στους μεσοσπονδύλιους δίσκους, εκφύλιση αθρώσεων και μυώ, ακόμη και μείωση της πνευμονικής χωρητικότητας. Αυτή η επιβαρυντική στάση σώματος είναι γνωστή ως tech neck. Ερεθισμένο δέρμα και ρητίδες. Πρόσφατα έχει προκύψει ένα νέο ερώτημα. Προκαλεί το tech neck ρητίδες στο λαιμό? Θεωρητικά αυτό έχει λογική βάση, λέει η δερματολόγος Justin Hextall. Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις και η πίεση μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ρητίδων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ισχυρές μελέτες που να το αποδεικνύουν. Υπάρχουν όμως άλλα ζητήματα, ειδικά για όσους φορούν συνεχώς έξυπνα ρολόγια. Το σκοτεινό και υγρό περιβάλλον κάτω από το λουράκι ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων, επομένως μπορεί να εμφανίσετε ερεθισμό ή ακόμα και έξαμα, λέει. Αδύναμα χέρια. Η δύναμη της λαβής στο χεριό θεωρείται πλέον σημαντικός δείκτης συνολικής υγείας. Σύμφωνα με μία μελέτη, μπορεί να προβλέψει πρόωρη θνησιμότητα καλύτερα και από την αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, η δύναμη αυτή παρουσιάζει φθήνουσα πορεία διεθνώς, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές. Οι ειδικοί συνιστούν τακτική φυσική άσκηση με έμφαση στην ενδυνάμωση των μυών, καθώς αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο διατήρησης της μυϊκής δύναμης. Και τέλος, συντονισμός χεριού-ματιού. Η τεχνολογία φαίνεται επίσης να επηρεάζει τις κινητικές δεξιότητες που συνδέουν μυαλό και σώμα. Μπορεί να βελτιώνει συγκεκριμένες δεξιότητες όπως το κλικ και το σάρωμα της οθόνης. Αλλά γενικά τα δεδομένα δείχνουν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων. Αυτό είναι πιο καλά τεκμηριωμένο στα παιδιά. Η έρευνα δείχνει συσχέτιση μεταξύ αυξημένου χρόνου οθόνης και χειρότερων κινητικών επιδόσεων. Οι ειδικοί δεν προτείνουν απαγορεύσεις, αλλά συνειδητή ενσωμάτωση πρακτικών δραστηριοτήτων στην καθημερινότητα, όπως μαγείρεμα, χειροτεχνίες ή γράψιμο με το χέρι. Και σύμφωνα με τον Σεμπάστια Σανγκέιτ, καθηγητή αναπτυξιακής ψυχολογίας και εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο του Ρέγκεσμπουργκ της Γερμανίας, οι επιπτώσεις είναι μικρές, αλλά αθρηστικά μπορεί να έχουν σημασία για ολόκληρες γενιές.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
4: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-81-00.
2: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Να πω ότι μαζί μας είναι το Varossi Lettings and Estates, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενίκια στην αγορά. Τα 26 χρόνια ζωής του Varossi Lettings είναι εγγύηση σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Λοιπόν, η Sony ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την κυκλοφορία νέων παιχνιδιών σε μορφή δίσκου για το PlayStation από το 2028. Και μάλιστα λόγω της αλλαγής στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Καθώς οι προτιμήσεις των καταναλωτών και ο ευρύτερος κλάδος της ψυχαγωγίας συνεχίζουν να μετατοπίζονται από τους φυσικούς δίσκους προς το ψηφιακό περιεχόμενο, η παραγωγή φυσικών δίσκων και για όλα τα νέα παιχνίδια που θα κυκλοφορούν στις κονσόλες PlayStation θα διακοπεί από τον Ιανουάριο του 2028, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ιαπωνική εταιρεία σε ανακοίνωσή της στο επίσημο blog του PlayStation. Αυτά λοιπόν για τη Sony και το PlayStation.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: England are through to the round of 16 after a 2-1 win over the Democratic Republic of Congo last night. Harry Kane bailed them out towards the end of the game, but this fan always felt they were going to make it through.
2: My football brain said, we're going out, we're losing this. And my heart said, come on, there's still plenty of time left to go. And in the end, we were the better side. We tested their keeper more times. I say their keeper was the man of the match. So I thought we were just going to come back and win it. It was only a matter of time.
1: Officials say they're looking at every route to deport the Rochdale grooming gang leader who's set to be released from prison today. 73-year-old Shabir Ahmed served 14 years in jail, but his victims have been told he cannot be deported because of the Immigration Act from the 70s. Survivors of historical forced adoption are to get the apology they've been campaigning decades for. Nearly 200,000 babies of unmarried mothers were taken away for adoption from the 40s to the 70s. Education Secretary Bridget Phillipson called it a shameful period in our history. And two people have been arrested after climbing to the top of the Empire State Building in New York and then getting engaged. From Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
3: Your holiday park home will be a great investment.
4: You'll lose thousands on your holiday park home.
3: All the fees are fully explained.
4: There are hidden fees you're unaware of.
3: Yeah, you can easily sell anytime.
4: You'll be charged a fortune if you sell. You're not always told both sides of the story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
6: Τι μια παιδιά! Το καμάρι της παροικίας, τι μια παιδιά!
7: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα!
6: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη! 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές!
7: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι τη!
6: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά!
7: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο!
6: Καλό! Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα!
7: Μα είναι σωστά! Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντύμια παιδιά!
8: Βαρόσι Λέτινγκς! 7-2-6-3-81-0-0
6: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
9: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Θάλασσες, Δημήτρης Μητροπάνος, LGR 103,3 FM. Ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Mid Mornings στο LGR μαζί με το Βαρόσι Lettings and Estates. Η αναζήτηση για το κατάλληλο ακίνητο γίνεται εύκολη υπόθεση με το Βαρόσι Lettings and Estates. Επικοινωνήστε μαζί τους για να βρείτε ακριβώς αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. VarosiLettings.com 0207-263-8100. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα έχουμε και τη συνταγή της εβδομάδας με την Ειρήνη Κρυμίτσου. Καλοκαιρινές ημέρες έχουμε, είμαι σίγουρη ότι η Ειρήνη θα μας ετοιμάσει κάτι που να ταιριάζει με την εποχή. Και λέω να πάμε για έναν ελληνικό καφέ.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Αν σκέφτεστε αγορά, πώληση, ενοικίαση, το Varossi Lettings and Estates διαθέτει την τεχνογνωσία και το δίκτυο που χρειάζεστε για να κάνετε την επιλογή που σας ταιριάζει. VarossiLettings.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω για το Milton Keynes, το ετήσιο πανηγύρι που θα είναι την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου. Ο Ιερός Ναός με τους Πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό, που έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας του Βλαχερνών, η κοινότητα του Milton Keynes διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτή τη μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο από το 1626 μέχρι το 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Dimitriou & English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
5: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
3: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
6: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του, 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Άγιο Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος, 900 γραμμάρια, 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου. Η εκπομπή αυτή είναι μια ευγενική προσφορά του Varossi Lettings and Estates, varossilettings.com. Και έφτασε η ώρα της συνταγής της εβδομάδας μαζί με την Ειρήνη μας. Ειρήνη Κρυμίτσου λοιπόν στη γραμμή για να μας μεταφέρει την συνταγή της εβδομάδας. Καλή σου μέρα, Ειρήνη μου.
1: Καλημέρα Βασούλα μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Η όμορφη μέρα ξεκινάει με μια ξεχωριστή νόστιμη συνταγή, θρηλυκή συνταγή της πολιτικής κουζίνας, που στα τουρκικά σημαίνει η ονομασία της «Ο Σουλτάνος ευχαριστήθηκε», «Χιουνκιάρ Μπεγεντή», ένα υπέροχο πολιτικό παραδοσιακό πιάτο γεμάτο νοστιμιά που έχει μείνει στην ιστορία. Το πραγματικό χιουγιάρ μπεγεντή φτιάχνεται με αρνάκι καλοψημένο και όχι με μοσκαράκι. Οι μελιτζάνες είναι ψημένες και καπνισμένες στα κάρβουνα και κανονικά περιέχει βούτυρο και όχι ελαιόλαδο. Σήμερα όμως κάνουμε κάποια παραλλαγή για πιο υγιεινό τρόπο μαγειρικής και χρησιμοποιούμε μοσχάρι και ελαιόλαδο. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε. Τα υλικά μας για το κρέας. 1 κιλό μοσχαρίσιο κρέας. Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. 2 κρεμμύδια ξερά λευκά μέτρια ψιλοκομμένα, 2 με 3 σκελίδες σκόρδο ολόκληρες, 1 καρότο κομμένο σε ροδέλες, 3 ντομάτες όριμες τριμμένες στο ρεντέ, 2 ξυλάκια κανέλα, αλάτι πιπέρι όσο χρειάζεται και 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Για το πουρέ της μελιτζάνας θέλουμε 4 μελιτζάνες φλάσκες μεγάλες και για την πεσαμέλ 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 4 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 800 ml γάλα, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και μισό κουταλάκι πιπέρι, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο σε σκόνη και γύρω στο μισό φλιτζάνι κασέρι, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, ό,τι σας αρέσει. Η εκτέλεση. Σε ένα κατσαρολάκι που έχει ζεσταθεί καλά ρίχνουμε το κρέας και το θωρακίζουμε. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια ψιλοκομμένα και τα σοτάρουμε μέχρι να καραμελώσουν με μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Στη συνέχεια ρίχνουμε το σκόρδο, το καρότο, τις ντομάτες, την κανέλα, το πιπέρι και προσθέτουμε 5 ποτήρια χλιαρό νερό. Βράζουμε περίπου μία ώρα μέχρι να μαλακώσει το κρεατάκι μας. Αν χρειαστεί να συγκυρώσουμε νεράκι, φροντίζουμε πάντα να είναι ζεστό για να μην σκληρύνει το κρέας. Προς το τέλος του βρασμού ρίχνουμε το αλάτι. Αφήνουμε να καλοψηθεί το κρέας μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά και να μείνει η σαλτσούλα. Όση ώρα τώρα βράζει το κρέας, ετοιμάζουμε το πουρέ μελιτζάνας. Μπορούμε να ψήσουμε τις μελιτζάνες με δύο τρόπους. Είτε στο φούρνο 15 με 20 λεπτά στους 180 βαθμούς, είτε πάνω στη φωτιά για 10 λεπτά μέχρι να μαρακώσουν. Ακόμη καλύτερα γίνεται όταν έχουμε γκάζι. Στη συνέχεια αφαιρούμε τη φλούδα, τη θεμαρχίζουμε και τη αφήνουμε στην άκρη μέσα σε ένα σουρωτήρι για να σουρώσουν και να ετοιμάσουμε την πεσαμέλ μας. Σε ένα κατσαρολάκι λιώνουμε το βούτυρο και προσθέτουμε αμέσως το αλεύρι. Ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να δημιουργηθεί μία πάστα, να πήξει δηλαδή. Χωρίς να χάσουμε χρόνο, ρίχνουμε το γάλα σε δόση, συνεχίζουμε το ανακάτωμα με τον αυγοδάτη και να ξέρετε να μην σας προβληματίσει αν σχηματιστούν γρομπαλάκια, γιατί όσο ανακατεύουμε αυτά θα διαλύονται. Μόλις λοιπόν πήξει μπεσαμέλ, ρίχνουμε το αλατοπίπερο, το μοσχοκάριδο, τις μελιτζάνες, τη γραβιέρα και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Σερβίρουμε σε μια πιατέλα τοποθετώντας το πουρέ μελιτζάνας και από κάτω το κοκκινιστό μας. Είμαι σίγουρη ότι θα ευχαριστηθείτε. Και μια που η πολιτική κουζίνα μας εμπνέει για καινούργιες δημιουργίες, σήμερα αλλάζουμε μορφή στην παράδοση και δημιουργούμε το απόλυτο επιδόρπιο. Συνδυασμός χαλβάς με παγωτό. Τα υλικά μας. 2 κούπες ημιγδάλι χοντρό, 150 γραμμάρια βούτυρο, 4 κουταλιές της σούπας, είτε αμύγδαλα λευκά ή αν σας αρέσει το κουκουνάρι θα βάλετε κουκουνάρι. Για το σιρόπι, 3 κούπες γάλα, 1,5 κούπα ζάχαρη και ξύσμα λεμονιού. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μία κούπα ζάχαρη για λιγότερο. Πασπάλισμα, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, φιστίκια υγιεινής χοντροκομμένα, κουκουνάρια και για τη γέμιση παγωτό καϊμάκι ή παγωτό βανίλια. Η εκτέλεση, σε μια κατσαρόλα βάζουμε το γάλα μας, τη ζάχαρη και τα ξυλάκια κανέλας. Ανακατεύουμε να λιώσει καλά η ζάχαρη και προσθέτουμε το ξύσμα. Αφήνουμε να βράσει το γάλα σε χαμηλή φωτιά και προσέχουμε να μην φουσκώσει και χυθεί. Αφήνουμε να βράσει γύρω στα 3 με 4 λεπτά. Σε ένα κατσαρολάκι λιώνουμε το βούτυρο και ρίχνουμε το σιμιγδάλι. Ανακατεύουμε συνέχεια για 3-4 λεπτά με ξύλινη κουτάλα. Προσοχή να μην σκουρίνει το χρώμα του. Το σιμιδάλι θα πρέπει να έχει χρυσαφή χρώμα. Προσθέτουμε τους ξηρούς καρπούς και συνεχίζουμε 2-3 λεπτά ακόμα το ανακάτεμα. Χύνουμε το σιρόπι με προσοχή, μην καίμε. Ανακατεύουμε το σιμιγδάλι μας με το σιρόπι για 2-3 λεπτά. Σβήνουμε την φωτιά και σκεπάζουμε με μία πετσέτα. Αδειάζουμε το χαλβά μας μόλις κρυώσει σε μικρά μπολάκια και αφήνουμε στο κέντρο ένα κενό. Μόλις κρυώσουν, βάζουμε μια μπάλα παγωτό στο κέντρο και κλείνουμε με το χαλβά. Και έτσι έχουμε μια γλυκιά, δροσερή έκπληξη που θα εντυπωσιάσει όλους. Στολίζουμε με φιστίκια υγιής και καβουλισμένα κανέλα και καβουλισμένα. Καλή σας όρεξη και καλή δροσιά να έχετε με το επιδόπιο.
0: Σίγουρα δεν εντυπωσιάζεται μόνο ο Σουλτάνος, δεν ευχαριστείται μόνο ο Σουλτάνος, ειρήνη μου, αλλά και όσοι θα δοκιμάσουν, θα φτιάξουν και το πρώτο αλλά και το δεύτερο και το επιδόρπιο. Ειρήνη μου, μία ερώτηση. Το πρώτο, το κύριο γεύμα, είπες με αρνί.
1: Μάλιστα. Είναι με αρνί.
0: Με αρνί. Αλλά γιατί στα υλικά είπες μοσχάρι.
1: Ναι, τόνισα και είπαμε σήμερα κάνουμε κάποια παραλλαγή για πιο υγιεινό τρόπο μαγειρικής και χρησιμοποιούμε μοσχάρι και ελαιόλαδο. Ενώ ας πούμε παλιότερα ήταν με το αρνάκι και με βούτυρο. Σήμερα όμως η συνταγή έχει αλλάξει και βάζουμε το μοσχάρι και το ελαιόλαδο.
0: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ειρήνη μου. Πολλά φιλάκια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Σε λίγο θα ακούσουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Και εγώ θα παραμείνω στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Να ευχαριστήσουμε επίσης το Varossi Lettings and Estates για τη χορηγία των πρώτων δύο ωρών της εκπομπής Meet Mornings. Για αγορές, πωλήσεις και νοικιάσεις με αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, το Varossi Lettings and Estates είναι εδώ για εσάς. Μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενίκια στην αγορά. Τα 26 χρόνια ζωής του Varossi Lettings είναι εγγύηση σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. VarossiLettings.com. Λοιπόν, και πάμε στα ρομπότ. Κίνα, ανθρωποειδές ρομπότ συντροφιάς. Αναγνωρίζει συναισθήματα με 90% ακρίβεια. Η κινέζικη εταιρεία, λοιπόν, UP Tech Robotics, παρουσίασε τη σειρά U-World U1, την οποία περιγράφει ως τα πρώτα πλήρους μεγέθους ανθρωποειδή ρομπότ στον κόσμο που έχουν σχεδιαστεί για μαζική παραγωγή. Τα ρομπότ που παρουσιάστηκαν στις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο της εκδήλωσης 2026 Global Launch Event της εταιρείας στη Shenzhen διαθέτουν βιομιμητικό δέρμα και ενσωματώνουν σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, λειτουργικό σύστημα και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα με δυνατότητα συναισθηματικής κατανόησης. Λέτε τελικά τα ρομπότ να μας καταλαβαίνουν καλύτερα από τους ανθρώπους, να έχουν περισσότερα συναισθήματα? Λοιπόν, το ανθρωποειδές ρομπότ διαθέτει 88 βαθμούς ελευθερίας και μία βιομιμητική αυγενική σπονδυλική στήλη με διπλό άξονα περιστροφής που του επιτρέπει να αναπαράγει έως και τα 90% των βασικών ανθρώπινων κινήσεων. Τροφοδοτείται από αυτό που η UPT Tech περιγράφει ως το πρώτο παγκοσμίως LLM με δυνατότητα αναγνώρισης συναισθημάτων, το οποίο μπορεί να διακρίνει πάνω από 20 λεπτομερείς συναισθηματικές καταστάσεις με ακρίβεια που υπερβαίνει το 90%. Αυτά για τα ρομπότ με ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της Παρικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honors Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

OGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Και βλέπω εδώ στη σελίδα της ΣΕΡΤ για το αρχαιότερο σωζόμενο μυθιστόρημα της Ευρώπης. Ζωντανεύει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Σε μία μοναδική θεατρική εμπειρία για όλη την οικογένεια προσκαλεί εφορία αρχαιοτήτων Εύρου, μικρούς και μεγάλους, για να παρακολουθήσουν την ανατρεπτική θεατρική παράσταση Χεραίας και Καλλιρόη. Η περιπέτεια της ενηλικίωσης του Χαρίτωνα. Πρόκειται για το πρώτο σωζόμενο μυθιστόρημα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας που για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταφέρεται στο θέατρο σε μια παράσταση ιδανική για θεατές από 8 έως 108 ετών σε σκηνοθεσία του Άρη Λάσκου. Η δράση εντάσσεται στον κορυφαίο θεσμό «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και παράσταση διάρκειας 70 λεπτών θα παρουσιαστεί στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης την Παρασκευή 3η και το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 7:30 ώρα Ελλάδας. Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού με την προκράτηση θέσης να είναι υποχρεωτική. Και πριν πάμε στις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, θα ήθελα να ευχαριστήσω το χορηγό των πρώτων δύο ώρων της εκπομπής Mid Mornings, Varossi Lettings and Estates. Ιστοσελίδα varossilettings.com, τηλέφωνο 0207 263 8100.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το ιδρύσμα ομάδας 5 ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση των ευρημάτων της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, επικεφαλής της ομάδας θα είναι ο Βασίλειος Χουρής, καθηγητής δημοσίου δικαίου και τέος πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως μέλη διορίζονται η Χρήστος Μιλωνόπουλος, καθηγητής ποινικού δικαίου, ο πρώην δικαστής Σωτήρης Λιασίδης και οι δικηγόροι Νικόλας Κουρσάρης και Δημήτρης Τσολακίδης. Όπως ανέφερε ο κ. Λετιμπιώτης, οι ποινικοί ανακριτές θα ενεργήσουν εντός του προβλεπόμενου νομικού και θεσμικού πλαισίου με αντικείμενο τη διερεύνηση όσων καταγράφονται στην έκθεση της αρχής. Ο διορισμός των 5 ποινικών ανακριτών θα έχει διάρκεια 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης εφόσον υποβληθεί προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αντανακλά την προσήλωση της κυβέρνησης στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Την ίδια ώρα επιβεβαιώνει τον απόλυτο σεβασμό στην ανεξαρτησία των αρμόδιων αρχών και της δικαιοσύνης στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στο τεκμήριο της αθωότητας. Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με πρόοδο στο Κυπριακό δημιουργούν τα απαραίτητα κίνητρα για αλλαγή της τουρκικής τάσης, δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρόεδρου, Βίκτορας Παπαδόπουλος. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, είπε ότι από τη δήλωση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελα Ολκίν, ξεχωρίζει η αναφορά της στον σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι η στρατηγική της Λευκωσίας για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιώνεται, καθότι το πλαίσιο το οποίο υιοθέτησαν 27 συνδέει ρητά, σταδιακά, αναλογικά και αναστρέψιμα την πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις με εξελίξεις στο Κυπριακό. Εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι αυτός είναι πλέον ο βασικός μοχλός που αξιοποιεί και ο Γενικός Γραμματέας στις προσπάθειες για σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης μέσα στο καλοκαίρι και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Τα στενά του Ορμούζ είναι υπό τον έλεγχο του Ιράν και όχι των Αμερικανικών δυνάμεων, διεμήνυσε η Τεχεράνη. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαρίμ Μπαμπαντή, απέρριψε τον περιφερειακό διάλογο ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε στο Μπαχρέιν υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου συμμετέχοντες από 12 χώρες συζήτησαν για τα στενά. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζει πως τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ιράν, σημειώνοντας ότι μια στρατιωτική σύνοδος στο Μπαχρέιν δεν μπορεί να θεσπίσει νομική τάξη και ασφάλεια στον Περσικό κόλπο. Υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος στόχος θα επιτευχθεί μέσω του τερματισμού των παρεμβάσεων και της αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Περσικό κόλπο, του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών και της αποδοχής των νέων γεωπολιτικών πραγματικοτήτων. Οι αναφορές στον αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν έγιναν μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι κατά τη σύνοδο στο Μπαχρέιν επαναλήφθηκε η δέσμευση για ελεύθερη ροή του εμπορίου μέσω των στενών του Ορμούς. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας συναντάται σήμερα με αξιωματούχους του Λιβάνου στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη Βηρυτό, κατά την οποία θα έχει για πρώτη φορά συνομιλίες με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, συμμάχου της Χεσπολά. Η επίσκεψη του Ασάντ Αλ Σαϊμπάνι πραγματοποιείται την ώρα που η Δαμασκός διαβεβαιώνει ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί στο Λίβανο και μετά την προτροπή Τραμπ να συνδράμουν οι Συριακές δυνάμεις στον αφοπλισμό της Χεσπολάχ. Εξάλλου, το Reuters είχε μεταδώσει το Μάρτιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθάρρυναν τη Συρία να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής δυνάμεων στον Ανατολικό Λίβανο, προκειμένου να βοηθήσουν στη διαδικασία αφοπλισμού της Χεσπολάχ. Αλλά η Δαμασκός διστάζει να αναλάβει μια τέτοια αποστολή, εκφράζοντας φόβους ότι θα τροφοδοτήσει εθνοτικές εντάσεις τόσο στη Συρία όσο και στο Λίβανο. Ο Σαϊμπανί, ο οποίος πραγματοποιεί τη δεύτερη επίσκεψή του στο Λίβανο, έγινε δεχτός από τον πρόεδρο της χώρας, Ζωζέ Βαούν, ενώ θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας έθεσε υπό επτέμερη κράτηση άντρα 63 ετών, ο οποίος συνελήφθη χθες στο ΖΙΓΙ για απόθεση ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άντρας συνελήφθη μετά τον εντοπισμό περίπου 2 κιλών κάναβης σε όχημα και υποστατικά του στην περιοχή Ζυγείου. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης φυσιγγεία, 2 κινητά τηλέφωνα και 743 ευρώ, για τα οποία γίνονται έρευνες εάν πρόκειται για πιθανά έσοδα από παράνομες δραστηριότητες. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός στην έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
3: Ακούτε LGR. Ακούτε τη Βασούλα Χριστοδούλου στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Meet Mornings. Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τη μία, και αμέσως μετά τα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Παναγή, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο. 13 τα λεπτά μετά τις 12. Λοιπόν, και βλέπω εδώ στη σελίδα της ΣΕΡΤ η ανάδειξη του μοναδικού βυζαντινού οχυρωματικού συνόλου της Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται με το φωτισμό του. Το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκληρώνει το έργο της αποκατάστασης και της ανάδειξης του μοναδικού οχυρωματικού συνόλου της Θεσσαλονίκης, του Επταπυργίου, του Λευκού Πύργου και των Βυζαντινών τυχών της πόλης, αναδεικνύοντας τα με σύγχρονο φωτισμό. Το έργο υλοποιείται με δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού της εταιρείας Μυτιλινέως ΑΕ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία του ΕΣΠΑ. Έχουν περαιωθεί κρίσιμα έργα αποκατάστασης Βυζαντινών μνημείων, ενώ μέχρι το τέλος του 2026 ολοκληρώνεται και το μεγάλο έργο της συντήρησης και ανάδειξης των βόρειων, βορειοδυτικών και δυτικών τυχών. Τα Βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης, μνημείο Μίζωνος ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας από το 1988, περιλαμβάνονται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

24 τα λεπτά μετά τις 12, LGR 103,3 FM. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Λοιπόν, ο καταδικασμένος λαθρέμπορος ανθρώπων του Άννα Τσαμάλ, που κάποτε περιγράφηκε ως ο νονός των γαλλικών καταβλισμών μεταναστών, ζει και εργάζεται στο Leicestershire, που πιστεύεται ότι ζητά άσυλο, αποκαλύπτει έρευνα του BBC. Ο Τζαμάλ καταδικάστηκε σε πενταετή ποινή φυλάκιση στη Γαλλία το 2016. Μετά από μία πληροφορία φέτος, το BBC εντόπισε τον Τζαμάλ στο Πλάμπι, στο Leicestershire, όπου τον είδαμε να εργάζεται παράνομα, να οδηγεί αυτοκίνητο χωρίς άδεια και προφανώς να χρησιμοποιεί ψεύτικο όνομα. Αξιωματούχοι επιβολής του νόμου στην υπηρετική Ευρώπη μας είπαν επίσης ότι 15 άλλοι καταδικάστηκαν. Λαθρέμποροι ανθρώπων ζουν τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο με ψεύτικα ονόματα. Γεγονός που εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το εάν οι υπάρχοντες συνοριακοί έλεγχοι είναι αποτελεσματικοί στον έλεγχο των αιτούντων άσυλο που έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα στο εξωτερικό. Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στο BBC όλοι οι αιτούντες άσυλο υπόκεινται σε υποχρεωτικούς ελέγχους ασφαλείας για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους για τους σκοπούς των ελέγχων μετανάστευσης, ασφάλειας και εγκληματικότητας και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ορισμένες συμφωνίες με χώρες που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου, προσθέτοντας ότι η δράση επιβολής της μετανάστευσης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία. Αυτά λοιπόν για τους μετανάστες, όταν θέλουν βρίσκουν τρόπο και ξεφεύγουν από ό,τι βλέπουμε εδώ. Ή μήπως χρειάζεται κανείς να πάει σε μάγισσες για να τους βρούνε όλους, να τους εντοπίσουν.

29 τα λεπτά μετά τις 12. LGR 103,3 FM. Μπορείτε να μας ακούσετε στα FM online, mobile, TAP Plus, smart speaker. Και μπορείτε να μας βρείτε και στα social media at London Greek Radio στο Instagram και London Greek Radio στο Facebook. Λοιπόν, Κυπριακή αρχαιότητα του 1450, πολίτος σε διαδικτυακή δημοπρασία. Να προσθέσω 1450 π.Χ. Επαναπατρίζεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει ότι στις 23 Ιουνίου 2026 παραδόθηκε στην ύπατη αρμοστία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο μια Κυπριακή αρχαιότητα η οποία εντοπίστηκε να πωλείται στις 6 Απριλίου 2026 σε διαδικτυακή δημοπρασία. Προς τους υπεύθυνους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο, λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων και αποσύρθηκε έπειτα από επικοινωνία με τον Οίκο Δημοπρασιών. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Οίκο Δημοπρασιών Halls Fine Art Auctioneers για τον κάτοχο της αρχαιότητας και την οικειοθελή παράδοσή της στη χώρα προέλευσής της. Καθώς και στο πολιτιστικό τμήμα της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστίας στο Λονδίνο για τη συνεργασία και το συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού. Και πάμε να ακούσουμε Νίκο Πορτοκάλογλου. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό, φυσικά.

Πώς αισθάνεστε αυτές τις μέρες που έχει πέσει κάπως η θερμοκρασία? Νομίζω μέχρι τα 25-25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία είναι μια χαρά. Όταν πλησιάζει τους 30 εκεί είναι το πρόβλημα. Και βλέπω όμως εδώ στη σελίδα του BBC ότι έρχεται ένας ακόμη καύσωνας. Ένα ακόμη κύμα καύσωνα είναι πιθανόν, λέει, να κηρυχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο τις επόμενες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες προβλέπεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα σημεία. Με μεγάλη περιοχή, μια μεγάλη περιοχή υψηλής πίεσης αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή από τις Αζόρες προς την Πορτογαλία και την Ισπανία. Μέχρι το Σαββατοκύριακο προβλέπεται καύσωνας να αυξηθεί σε όλη τη Γαλλία και τη Νότια Βρετανία, με ορισμένες περιοχές να φτάσουν σε θερμοκρασίες κατοφλίου καύσωνα. Ο περασμένος μήνας ήταν ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί για την Αγγλία και ο δεύτερος θερμότερος για ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Γράφημα του BBC Weather που δείχνει τις μέγιστες θερμοκρασίες της Κυριακής σε διάφορες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου βλέπουμε εδώ. Κύμα καύσωνα λοιπόν ανακηρύσσεται στο Ηνωμένο Βασίλειο μόλις οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας φτάσουν σε ορισμένα όρια, το οποίο ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή. Στο Λονδίνο και τα νότιο-ανατολικά, για παράδειγμα, απαιτούνται 3 συνεχόμενες ημέρες με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βόρεια Βρετανία είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Μεγάλο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου θα παραμείνει κάτω από αυτά τα κριτήρια για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Ωστόσο, μέχρι την Παρασκευή είναι πιθανόν οι θερμοκρασίες να φτάσουν στους 28 βαθμούς Κελσίου στο Μέιζον Λονδίνο και στις κομιτείες. Και την Κυριακή οι μέγιστες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας την πρώτη μέρα που θα μπορούσε να ανακηρυχθεί κύμα καύσωνα σε ορισμένα σημεία στην Αγγλία. Αυτά για τον καιρό και τον καύσωνα. Απολαύστε τη δροσιά όσο μπορείτε.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Και πριν παραδώσω τις κιτάλες στο Βασίλη Παναγή, θα ήθελα να σας πω για μια εκδήλωση για τη δημιουργία δικτύου ΟΤΑ για την προστασία της βιομηχανικής κληρονομιάς. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου μέσω Zoom θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση που διοργανώνουν η ΚΕΔΕ, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Συμβούλιο Βιομηχανικής Κληρονομιάς. Ο τίτλος της είναι «Η σημασία της δημιουργίας δικτύου ΤΑ για την προστασία της βιομηχανικής κληρονομιάς». Μεταξύ των θεμάτων συμπεριλαμβάνονται η σημασία και η χρησιμότητα ενός δικτύου για τη βιομηχανική κληρονομιά, το απόθεμα και η καταγραφή του, θεσμικό πλαίσιο προστασίας, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός και καλές πρακτικές αποκαταστάσεων και συνεργειών, πολιτιστικός, βιομηχανικός, τουρισμός και διεθνής συνεργασίας, καθώς και καλές πρακτικές εμπειρίες από άλλα δίκτυα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Τρίτη στις 10 το πρωί. Όμως θα παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στους 103,3 FM, γιατί θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4 ο Βασίλης Παναγής. Μέχρι το επόμενο μας ραντεβού σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.

0: strollers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Να ευχαριστήσουμε τη Βασούλα Χριστοδούλου που ήταν εδώ από τις 10 μέχρι και τη 1 και να ευχηθούμε να έχει μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα και αυτή και όλη η συνοδεία της, η οικογένειά της. Ευχαριστούμε Βασούλα μου, να είσαι καλά. Και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Θα ακούσουμε κάποια παλιά λαϊκά, όπως κάνουμε πάντα. Στις 2 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων και σήμερα είναι Πέμπτη και κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4 μαζί μας είναι και ο Michael Κυπριανού Law Firm, η εταιρεία αυτή, μαζί μας και πάλι σήμερα κυρίες και κύριοι, 3 με 4.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αγγελόπουλος και τα μαύρα μάτια σου, και μας έφερε στα 15 λεπτά μετά τις 1 εδώ στο Λονδίνο, 15 λεπτά μετά τις 3 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας, και συνεχίζουμε με αυτά τα παλιά λαϊκά, κυρίες και κύριοι. Αυτή η νύχτα μένει.

Αυτή η νύχτα μένει λοιπόν και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό για να δούμε τι λέει εδώ ο καιρός. Προγνωστικά λοιπόν 24 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και θα πάει μέχρι 26 βαθμούς στις 4 η ώρα, θα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου και μετά θα αρχίσει να ρίχνει και πάλι και θα πέσει στους 19 βαθμούς απόψε, που θα δει ο ήλιος στις 9 και 21 λεπτά, με το φεγγάρι να κάνει την εμφάνισή του εδώ στις 10 η ώρα μέχρι και τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Αύριο ξημερώνει με το καλό 4 και 48 λεπτά με την θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 17 και 26 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και αύριο την Παρασκευή. Το Σαββατοκυριακό θα ανέβει λίγο πιο πάνω, θα πάει μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου και την ερχόμενη εβδομάδα θα πάει μέχρι και 30 και βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Εκατομμύρια να μου χαρίσουνε.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καλή τύχη όπου και αν πας. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Παλιά λαϊκά τραγούδια, θα ακούσουμε και άλλα τέτοια μέχρι και τις 2 που θα έχουμε το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα.

0: to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Bye my darling. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ντρούλα. Γεια σας, καλό απόγευμα. Να είστε καλά.

θα ακούσουμε από το Ρικ και μετά γυρνά πίσω εδώ να μπούμε στην δεύτερη μας ώρα. Χαιρετώ την κυρία Εύα Λισάνδρου που είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Λισάνδρου, να είστε καλά και να της χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

Έχουμε ένα πεντάλεπτο πριν των ετών ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι παλιό λαϊκό και τούτο. Χαιρετώ τον Δημήτρη που είναι μαζί μας. Αγαπητέ μου Δημήτρη, ναι, θα ψάξω να βρω το τραγούδι που μου ζήτησες.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Ο στόχος της Λευκωσίας για σύγκληση άτυπης πολυμερού συνάντησης παραμένει αμετάθετος, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης είχε κληθεί να σχολιάσει την χθεσινή γραπτή δήλωση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Χαιρετίζουμε, είπε, το γεγονός ότι και η Μαρία Άγγελα Ολκίν αναγνωρίζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια του Αντώνιου Κουντέρες μόλις μία ημέρα μετά την κοινή δήλωση της ΕΠΑ της εκπροσώπου των δύο Ευρωπαίων Επιτρόπων και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών ότι στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η άτυπη πολυμερής πρέπει να έχει ως στόχο την ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με ορίζοντα την οριστική επίλυση του Κυπριακού. Δεν θέλουμε, ξεκαθάρισε, μια άτυπη πολυμερή ως αυτοσκοπό, αλλά μια άτυπη πολυμερή στην οποία θα συζητηθεί η ουσία του Κυπριακού. Τα ασθενά του Ορμούς είναι υπό τον έλεγχο του Ιράν και όχι των Αμερικανικών δυνάμεων, διεμήνεσε η Τεχεράνη. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαρίμ Μπαμπαντή, απέρριψε τον περιφερειακό διάλογο ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε στο Μπαχρέιν υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου συμμετέχοντες από 12 χώρες συζήτησαν για τα στενά. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζει πως τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ιράν, σημειώνοντας ότι μια στρατιωτική σύνοδος στο Μπαχρέιν δεν μπορεί να θεσπίσει νομική τάξη και ασφάλεια στον Περσικό κόλπο. Υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος στόχος θα επιτευχθεί μέσω του τερματισμού των παρεμβάσεων και της αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Περσικό κόλπο, του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών και της αποδοχής των νέων γεωπολιτικών πραγματικοτήτων. Οι αναφορές του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν έγιναν μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι κατά τη Σύνοδο των Μπαχρέιν επαναλήφθηκε η δέσμευση για ελεύθερη ροή του εμπορίου μέσω των στενών του Ορμούς. Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλια οδηγήθηκε εκ νέου σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών, 8 και 10 ετών, τα οποία έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο σε αυτοκίνητο στην Ξυλοφάγου. Ο πατέρας τους είχε κατηγορηθεί για πρόκληση θανάτου λόγω επικίνδυνης απερίσκεπτης πράξης και για τα δύο παιδιά διατάχθηκε η συνέχιση της κράτησής του μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία της δίκης στις 16 Ιουλίου. Η σύντροφος του πατέρα αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες. Η συνήγορος υπεράσπισης, Ανδριάνα Κλέδη, δήλωσε πως της υπόθεσης θα επιληφθεί ανώτερος δικαστής, ο οποίος θα έρθει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ερωτηθείς πώς είναι η κατάσταση του πελάτη της, απάντησε πως είναι πολύ άσχημα ψυχολογικά και πως λόγω της απόφασης του δικαστηρίου δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Βουλγαρία για να παραστεί στην κηδεία των παιδιών του. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων αναφέρει ότι οι έρευνες συνεχίζονται και δεν είναι σε θέση στο παρόν στάδιο να σχολιάσει τις συνθήκες ή την αιτία θανάτου. Παράλληλα, σημειώνει ότι η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να αναλάβει τα έξοδα για τη μεταφορά των σωρών των δύο παιδιών στη Βουλγαρία. Παρουσιάστηκαν το πρωί στο σπίτι της Ευρώπης οι προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε όσα πέτυχε η Κύπρος το περασμένο εξάμηνο σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η μετανάστευση, η ενέργεια, το στεγαστικό και η οικονομία. Από πλευράς της υπρέσβης της Ιρλανδίας στην Κύπρο, Σαρ Χάμιλτον, ανέφερε πως η Ιρλανδική Προεδρία εστιάζει συγκεκριμένα σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Στην ανταγωνιστικότητα, με στόχο την ενίσχυση της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών, στις κοινές αξίες ως το αδιαπραγμάτευτο θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ασφάλεια για την αποτελεσματική προστασία των πολιτών. Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης οι επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Θέα Πιερίδου και Πανίκος Πουργουρίδης. Ξεπέρασαν τους 90 νεκροί από πνίγμο εν μέσω κάψωνα στη Γαλλία. Σύμφωνα με την Υπουργό Αθλητισμού, από τις 19 Ιουνίου έχουν καταγραφεί πνιγμοί σε πισίνες και λίμνες της χώρας σε μια προσπάθεια των πολιτών να ανακουφιστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Όπως ανέφερε η Γαλλίδα υπουργός, η κυβέρνηση εργάζεται για την περαιτέρω στελέχωση του κλάδου των ναυαγοσωστών, κυρίως σε πισίνες. Τόνισε επίσης την ανάγκη εκπαίδευσης του πληθυσμού όσον αφορά την κολύμβηση σε ανοιχτά νερά, καθώς πολλοί πνιγμοί σημειώθηκαν σε λίμνες. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσύνεμα μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και πάλι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί. Ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Δημόπουλος και με λίγα λόγια. Και φτάσαμε τις 2 και 13 λεπτά, 14 λεπτά. Θέλω να πω για την κυρία Εύα, η οποία, κυρία Εύα, ψάχνει για μία φίλη της. Εάν ακούει λοιπόν, η κυρία Άννα Κατριβερτσί. Αυτό είναι το επίθετο που μου έδωσε η κυρία Εύα. Άννα Κατριβερτσί. Εάν ακούει η κυρία Άννα Κατριβερτσί, ή αν κάποιος γνωρίζει, ας με πάρει τηλέφωνο να μου δώσει το τηλέφωνο της ή να μου πει πού μπορεί να την βρει η κυρία Εύα. Αυτά. Και συνεχίζω. Έχω και τις ανακοινώσεις. Να διαβάσουμε λοιπόν την ανακοίνωση που μας έστειλε η κοινότητα Αποστόλου Βαρνάβα την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026. Η κοινότητα Αποστόλου Βαρνάβα σας προσκαλεί σε barbecue σουβλάκι που θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Παναγίας Wood Green αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Σας περιμένουμε, αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο της κοινότητας. Αυτά. Και ο Δημήτρης Μορφίδης είναι μαζί μας, ο καλός μας ο ακροατής. Χαιρετώ τον Δημήτρη, ο οποίος επιθυμεί να ακούσει Δημήτρη Μητροπάνο και κλαίει απόψε η γειτονιά.

0: Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, ακόμα μια ανακοίνωση για εσάς. Αγαπητοί μας, το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 ώρα 9 ως τις 11 προμεσηβρίας στο παρεκκλήσι του κημητηρίου του New South Gate θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και θα μνημονευθούν οι και κοιμημένοι προσφυλείς μας ομογενείς οι οποίοι αναπαύονται εκεί και αλλού. Μπορείτε να προσέλθετε έγκαιρα και να φέρετε τα ονόματα των και κοιμισμένων οικειών σας και κόλληβα εάν επιθυμείτε. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Θέλω να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας που αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, είναι το τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου με τίτλο «Αλήθεια τώρα». Να το χαρίσουμε λοιπόν στα αστέρια και στο Cleaners Unite. I wanted to say hello to everyone at Asteria and Cleaners Unite, the boys and the girls. Good morning to you, good afternoon. And hello to Mr. Yorgos Arnaoudis. And thank you very much for your services. Να είστε καλά. Επίσης χαιρετώ τον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις που τους είδα χθες και όλη την ομάδα εκεί στο Mom's Bistro. Καλό σας απόγευμα. Χαιρετώ και τον Roger Craig. Χαιρετώ και τον Πανίκο εκεί στον Δημητρίου in English. Καλό απόγευμα σε όλους. Και να τους χαρίσουμε λοιπόν το τραγούδι της εβδομάδας. Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχω ακόμα μία ανακοίνωση για εσάς για το Milton Keynes και τα περίχωρα. Θα γίνει πανηγύρι λοιπόν αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12:30 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5:30 μετά το μεσημέρι στην διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK111JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου, κάνοντας μια αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν του Milton Keynes διοργανώνει εκδηλώσεις για να θυμίσει αυτήν την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειον 626 έως 2026. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, κάθε επιτυχία, και να συνεχίσουμε με το επόμενο τραγούδι, το οποίο επέλεξε ο κύριος Ανδρέας Τσαβέλλας. Χαίρετε, καλό απόγευμα κύριε Τσαβέλλα. Για τη μητέρα του την Σπυρούλα, είναι ένα τραγούδι, λέει, που το άκουε στο νέο χωριό της Πάφου η μητέρα του, και της θυμίζει αυτό το χωριό, της θυμίζει εκείνες τις εποχές. Είναι η Μαρινέλλα και το βουνό. Πάμε, καλό σας απόγευμα.

Αυτή ήταν η αείμνηστη Μαρινέλα με το βουνό. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε ακόμα μία ανακοίνωση για σας. Θέλω να σας πω λίγο για το Bicommunal Festival. Bicommunal Cypriot Festival BCF26 που θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, Sunday the 4th of October 2026 at the Cypriot Community Center, Elm Grove Wood Green, London N22 5HJ. Αρχίζει το πρωί στις 10 η ώρα και τελειώνει το απόγευμα στις 7 με ελεύθερη είσοδο. Entrance will be free. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας δώσουμε πολύ σύντομα. Έχουμε αρκετό χρονικό διάστημα μπροστά μας. Επομένως, θα δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες για το τρίτο στη συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει, όπως έχω πει, 4 Οκτωβρίου 2026. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε την κυρία Μαρία Γεωργίου, είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Μαρία Γεωργίου, και επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι του Κύπρου Χαρλάμπους, μουσική Κύπρου Χαρλάμπους, και την συγκινεί, λέει, πάρα πολύ όταν το ακούει. Είναι το τραγούδι που έχει τίτλο «Κύπρος μου όμορφο νησίν». Χαιρετώ τον Κύπρο, καλό απόγευμα αγαπητέ Κύπρο, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μουσική που έχεις ντύσει αυτούς τους πολύ ωραίους στίχους που στέλνει αυτά τα δυνατά μηνύματα και καίει τις καρδιές. Κύπρος μου όμορφο νησίν, και σου και ο λαός σου, ούλος ο κόσμος κι αν χαθεί, εσέναν μη κακό σου. Κύπρος Χαρλάμπους, μουσική.

0: Κύπρος μου όμορφο νησί, και σου και ο λαός σου, ούλος ο κόσμος κι αν χαθεί, εσέναν μη κακόν σου. Μουσική Κύπρος Χαλάμου, σε ευχαριστώ Κύπρο μου, να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Και προχωρούμε παρακάτω για να δούμε τι έχουμε. Θέλω να χαιρετήσω το Δήμος Continental, όλα τα καλά παιδιά εκεί στο Δήμος Continental, που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Και αυτή τη φορά έχουν αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιος Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος 900 γραμμανίων 2 για 34 λίρες και 99 πένες. Αυτά. Να πούμε ότι κάνουν και delivery, free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmes Green. Βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmes Green. Μπείτε και στο website τους, άμα θέλετε να μάθετε περισσότερα, αν έχετε πρόσβαση, www.dimos-continental.co.uk. Χαιρετώ λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη εκεί και όλα τα καλά παιδιά τα υπόλοιπα. Καλές δουλειές εύχομαι πάντοτε.
1: Αυτά.
0: Και για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Για να δούμε. Έχουμε κάποια διαφημιστικά τα οποία θέλω να ακούσουμε. Και αμέσως μετά τα διαφημιστικά έχουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και πάλι, το οποίο θέλω να το χαρίσουμε και σε όλους εκεί στο Λούτσια, εκεί στο Wood Green, στον Θανάση, τον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια, επίσης απέναντι στο YNS. Χαιρετώ εντωμεταξύ τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Nicholas Printers και την υπόλοιπη οικογένεια. Καλό σας απόγευμα. Χαιρετώ και τον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου, ο οποίος Τόνι Θεοδόρου είναι στην Επιτροπή της Εκκλησίας εκεί στου Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, και να χαρίσουμε, είναι και

να σου πω ότι οι λέξεις βαρόσι, βαρόσιμο, είναι τουρκική. Και είναι από το βαρός. Βαρός σημαίνει γειτονικό χωριό, προάστιο. Βαρός, έτσι. Μετά μετονομάστηκε σε αμόχωστο, χωσμένη πόλη από την Άμμο. Βαρόσιμο, λοιπόν, ένα τραγούδι που θα μας τραγουδήσει ο Γιώργος ο Γρηγορίου, σε μουσική του επίσης αμοχωσιανού Νίκου Σαββίδη. Καλό απόγευμα σε όλους, να είστε καλά. Μετά από αυτό ακολουθούν κάποια διαφημιστικά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Βαρόσιμο, με πολύ αγάπη, σε όλους τους αμοχωσιανούς.

παρόση μου όπου σταθώ. Πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου πομπολές όπου φτιαβώτες παίρνω. Έκαμα σε φυλακτών, τσίσεπα στο λαιμό μου.

όπου βρεθώ βαρόσι μου. Είσαι και σου μητά μου, κι όπου κι αλλάξω παίρνω σε, και σου και στη δουλειά μου. Έκαμα σε φυλακτών

0: ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

και καλοκαίρι στο Λονδίνο και καλοκαίρι εδώ και αλλού. Για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότσιο, Τον Μπάρτενς. Χαιρετώ τον κύριο Μιλή Ούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης και όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγυρίας. Και πολλές πολλές ευχαριστίες για τα τόσο πολλά χρόνια στήριξης, αγαπητέ κύριε Μιλή Ούρη. Χαιρετώ επίσης και τους θαμώνες με πολλές ευχές να έχουν καλές στιγμές πάντοτε, να είναι καλά, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, να κάνουμε όνειρα, γιατί τα όνειρα μας βοηθούν να περάσουμε στην απέναντι όχθη. Μιράντα λοιπόν και το όνειρο σε μουσική και πάλι του Κύπρου Χαλάμπους. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Κύπρο. Πάμε. Και η κυρία Έλλη περιμένει ένα τραγούδι. Θα το ψάξω, κυρία Έλλη μου. Βεβαίως, βεβαίως.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Misunderstood grooming gang ringleader Shabir Ahmed, who is at the centre of a deportation row, has been released from prison after serving 14 years for multiple sexual offences against young girls. Sir Keir Starmer has asked the Home Secretary to review the case. Ministers say the Immigration Act from the 70s doesn't allow it. Meanwhile, historical forced adoption, where many unmarried mothers had their babies taken from them in the decades after the Second World War, is a stain on our history. That's what the Prime Minister Sir Keir Starmer said as he formally apologised in Parliament on behalf of the state.
2: Silence and unworthy of care. Children grew up believing that they were unwanted. Young mothers were told that they were immoral and that their babies would be better off without them.
1: The Education Secretary Bridget Phillipson called it a shameful period in our history. And in other news, the final countdown to Edinburgh hosting the Tour de France Grand Départ is underway. There's just 1 year to go until the sporting event comes to the Scottish capital. That's the latest from Radio News Hub. I'm Tanita Sims.
3: Radio Works.
4: From lucky pants to lucky seats, football fans are always seeking ways to influence their team's results. Performance psychologist Roberto Falzoni explains more.
5: As Hisense research shows, 44% of football fans rely on some form of superstition to carry them through the biggest games. Whether it's wearing the same shirt every time or sticking to the lucky snacks and drinks, these rituals create a sense of certainty. In high-pressure moments like the FIFA World Cup, they help fans feel in control and keep belief alive.
6: Στον LGR, δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208-349-6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208-349-6950.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μια ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
8: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον χορηγό μας, Michael Kyprianou & Co. LLC. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την χορηγία. Κάθε Πέμπτη μαζί μας από τις 3 μέχρι και τις 4. Να χαιρετήσω την κυρία Έλλη που επιθυμεί να χαρίσει το επόμενο τραγούδι. Επιλογή λοιπόν της κυρίας Έλλης στην φίλη της στη ζωή. Μάλιστα. Είναι ένα τραγούδι που θα μας το πούν η Στέλλα Κονιτοπούλου σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη στην μέση του Πελάγου. Πάμε. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.

λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα, φαίνεται, να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά. Τριγύρω μου παράπονα, κερί αρρωστημένη, και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: Γιουλία Καλυμάνη. Χαιρετώ όλους εκεί στο Taste of Cyprus. Καλό σας απόγευμα. Τον Μόντι και τους υπόλοιπους, την υπόλοιπη ομάδα, την Ανδριάνα και την Ειρήνη και όλα τα άλλα τα καλά παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια. Χαιρετώ τους σταμόνες, τον κύριο Κώστα, τον κύριο Χρήστο, το Κρίστο μηχανικό, τον Σαμπάκι, τον Στέλιο, τον Πέτρο, τον Μπόρεκο και όλους τους άλλους. Καλό σας και το Κρίς, καλό σας απόγευμα και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Να ευχαριστήσω και τον χορηγό μας και πάλι, τον Michael Κυπριανού & Co. Michael Κυπριανού Law Firm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη. Να είστε καλά και να ευχηθώ κάθε καλό, κάθε επιτυχία, καλές δουλειές.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88.
4: We are here to help.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
6: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
7: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έτσι έχει μάθει λοιπόν. Και εμείς συνεχίζουμε. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Με πολλές ευχαριστίες, κυρία Δέσποινα μου, για την πολυετή στήριξη. Και να ευχηθώ καλές δουλειές πάντοτε. Το ίδιο θέλω να πω και για την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, τη Διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και το υπόλοιπο προσωπικό εκεί. Χαιρετώ τον Λούι Σταυρή, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Μάμα και όλους τους άλλους. Χαιρετώ επίσης τον Κώστα εκεί στο καφενείο, την Βικτόρια, την Άννα και την Μαρία που ψήνει τα πολύ εύγευστα φαγητά. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Πάμε εδώ.

0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
1: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Εδώ.

0: ευχαριστίες και πάλι στον χορηγό μας Michael Κυπριανού Law Firm, που είναι μαζί μας κάθε Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, για οποιαδήποτε θέματα νομικού περιεχομένου, νομικές συμβουλές ή οτιδήποτε, επικοινωνήστε μαζί τους. Να πούμε λίγο για την ροή της εκπομπής. Εμείς τελειώνουμε στις 4, 4 με 7 drive time. Σήμερα μαζί σας θα είναι ο Τόνι Νεοφύτου, 7 με 8 All About Autism. The program is in conjunction with the London Autism Group Charity. 8 με 10 The Evening Show με τον Αντώνη Προκοπίου, και μετά τις 10 πολλές μουσικές επιλογές από την δισκοθήκη μας μέχρι αύριο το πρωί, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι τα τραγούδια μας, αυτή είναι η ροή της εκπομπής που ακολουθεί σήμερα μέχρι αύριο το πρωί, 38 τα λεπτά μετά τις 3, και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Κυπριανού & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής.

0: να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Here we go. Ακούτε LGR.
2: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
3: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
4: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
3: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
2: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Then I

Να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας Michael Κυπριανού Law Firm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη κάθε Πέμπτη μαζί μας από τις 3 μέχρι και τις 4. Ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ. Να ευχαριστήσω και εσάς που μείνατε μαζί μου. Να είστε καλά, να περάσουμε όμορφα την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας. Να έχουμε υγεία που είναι τόσο σημαντικό.

0: σημαντικότερο από όλα, και να περνάμε καλά, θετική ενέργεια να στέλνουμε, να στέλνουμε αγάπη για να παίρνουμε αγάπη. Αυτά. Τι άλλο να πούμε? Bye bye.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
1: Εδώ, London Greek Radio, LGR. It is Thursday. This is drive time. Εδώ, LGR στους 103 και 3 στα FM. Taking you to destination one song at a time.

0: The sun is shining, το κέφι είναι στα ύψη. Βάλουμε τέρμα στο ραδιοφωνό μας και συνεχίζουμε εδώ ακούγοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Eleni Ferreira, take it from the Mad Music Awards 2026. Και Summer in Greece. Summer in London. Από το Λονδίνο μέχρι την Αθήνα, μέχρι την Λευκοσία.
1: Rock my world, baby.

Hi, LGR. Hi, Tony. Keep up the good work. Don't worry, I'm not texting or WhatsApping. It's my friend opposite here in the car next to me. Que καλά κάνετε, προσέξτε, προσέξτε, προσοχή, προσοχή. Όταν οδηγάτε, να μην στείλετε και μηνύματα κατευθείας. Όταν υπάρχει ένα break, ή κίνηση, αν υπάρχει κίνηση, και έχετε την ευκαιρία να μας στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα. Πολύ ωραία, στο 0737 661 1033. You can WhatsApp me on 07 3761 1033. That's the LGR WhatsApp. All of our songs going out to you, dedicated to you, wherever you may be in the world. Lots of new summer remixes coming for you as well from the music awards at Vradia Mat. Στην επόμενη μας ώρα. Keep it LGR.

0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε London Greek Radio.
1: Lots more exciting music to come and exciting songs, including a new Jadla remix. Undergoni featuring Anastasia. Taken from this year's summer, τα μουσικά βραβεία, βραβεία Mad. Αυτό έρχεται σε λίγο. Καλδάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας έχετε στην τσέπη σας. Get downloading London Greek Radio straight to your pocket. Friendly, interactive, free app. Search London Greek Radio. Και φύγαμε.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki, our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

FM. Κουμπάρε, βαλετζάλα.

Okay, let's throw it into the El Gio mix. Mia apocalisticodita. It's been an extraordinary long day, actually. It's a brand new Michalis Hadjiannis. Hola, que no yos, Michalis Hadjiannis, que to tragdi leye de Hola Maika radio edit. Brand new exclusive before its release. Τόκουν πριν από την επίσημη κυκλοφορία του που είναι μάλλον αύριο, ναι. Ο Λεκενούιος, Μιχάλης Ατζιάννης.

0: Georgia in the mix.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads, and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honours Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
4: LGR 103,3 FM. Συντονίσου.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88.
3: We are here to help. Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt. In our tzatziki, our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.com.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: on Facebook, Twitter, London Greek Radio, and Instagram.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts, no mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This show is sponsored by Tim's Dairy, producers of delicious Greek family yogurt and kefir in Buckinghamshire.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Thank you for your company. Και ευχαριστώ τους χορηγούς μας. Thank you to the lovely people, the lovely folks at Tim's Dairy, our sponsors for the next 2 hours. Και ευχαριστώ Ellie and ευχαριστώ James from the All About Autism team. Thank you for educating us, as always. Είναι πέμπτη βράδυ, το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας. Thought I better get that one in quickly before I get told off.
1: Τίποτα πίσω, μα να σε δω.
0: 7 λεπτά μετά τις 8, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό.

Κατερίνα Τι Φτες Γκέσι, το remix μαζί με τον Πέτρο Γκαρά. Συνεχίζουμε με τον αδελφόν της Κατερίνας, Γιώργος Κακοσέος, η Μία.

Γιώργος Κακοσέος ήμια. It's the 2nd of July. Είναι 2 Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλους. Είναι πέμπτη βράδυ. Είναι πάντα υπέροχα όταν είμαστε μαζί. Και η βραδιά ξεκίνησε καλά όταν γέμισα το αυτοκίνητο μου με βενζίνη απόψε. You know, sometimes you put the petrol in and you get to £39.95 as I did this evening. 96, 97, 98, 99, 40 lires και 2 pennies. Why does it normally always go above? But this evening, ακριβώς 40 lires, ακριβώς, it's gonna be a good night.

Μιχάλης Αγιάννης, Χριστός Μάστορας, χόρεψε και αν θέλετε να χορέψετε λίγο, μείνετε μαζί μου. Η Κωνσταντίνα τώρα με το τραγούδι «Χορεύω το Ζεμπέκικο», 26 λεπτά μετά τις 8.

Κωνσταντίνα, χορεύω το ζεμπέκικο. Είναι σχεδόν 8.30. Ώρα τώρα να δούμε τι θα κάνει ο καιρός μας αύριο στο Λονδίνο και στο Birmingham. Θα είναι πολύ καλός ο καιρός αύριο Παρασκευή. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 25 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια ή μουντή ηλιοφάνεια. Αθήνα 32 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και στην Κύπρο πολύ ζεστή, God's Little Acre 34 βαθμούς Κελσίου στην Λευκοσία.

Μα τι ωραίο τραγούδι, άνθρωπος είσαι και λίγας Αντώνης, Αντώνης Ρέμος, κύριε Νίκο. Καλησπέρα κύριε Νίκο και ευχαριστώ για το μήνυμα σου. Ο κύριος Νίκος γράφει Ιούλιος, Ιούλιος. Είναι η δεύτερη μέρα του Ιούλιου και οι σχολικές διακοπές σύντομα θα είναι μαζί μας. Exclamation mark, question mark. Μα κύριε Νίκο, τι θα κάνεις? What are you going to do? You can't avoid it. Ah, dear, κατήσι σας. My children have grown up. I don't have that issue anymore. Κύριε Νίκο, I'm sure you will know exactly what to do. This is for your children, for all the students. Για όλους τους μαθητές, τους φοιτητές.

Καλησπέρα κυρία Λοΐζου. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από την κυρία Λοΐζου στην κυρία Κομιτοπούλου. Παντελής Θαλασσινός του Παραδείσου Λεμονιά. 17 λεπτά πριν τις 9.

9 παρά τέταρτο, 9 παρακάρτο, ώρα για τα κλασικά στο παρακάρτο. But before we go to the music, πριν να συνεχίσουμε με τη μουσική μας, ευχαριστώ και πάλι τους χορηγούς μας, Tim's Dairy and New to Ocado. Tim's Tubs of Deliciousness just got bigger. Oh, good, that's tremendous news. Find 950 gram Greek family natural kefir and 1 kilogram Greek family natural yogurt online. Perfect for all your yogurt occasions. Neos sto Ocado e siskevasies nostimias. Του Tim's μόλις έγιναν μεγαλύτερες. Βρείτε online φυσικό κεφίρ 950 γραμμάριων και φυσικό γιαούρτι 1 κιλού. Ιδανικό για όλες τις περιστασίες με γιαούρτι.

0: κλειδώσει.
1: Δω φυλάκια να μου δώσεις. Yes please, ναι σε παρακαλώ. Ηλία μου καλησπέρα. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Ηλία στον Κορνήλιο, τα παιδιά του, τα αγκόνια του, σε όλους στον Άγιο Δημήτριο, στην οικογένεια του στην Κύπρο, σε μένα και σε όλους στο LGR. Και νομίζω τη Δευτέρα, did you say Monday, Ηλία? I think there's a new grandchild on the way. Συγχαρητήρια. Ελπίζω όλα θα είναι καλά.

Το τρίτο και τελευταίο κλασικό τραγούδι απόψε. Oh. Ακούτε, ακούτε. Δούκισα που πας χωρίς αγάπη και καλησπέρα Εύα. Πριν 2-3 εβδομάδες γνώρισα την Εύα στο Wine Festival, στην γιορτή του Κρασιού. Και η Εύα μου τηλεφώνησε την επόμενη Πέμπτη εδώ στο στούντιο και μου είπαν: Antoni, will you marry my daughter? Are you still asking, Eva? I'm absolutely, absolutely flattered. Δούκισα που πας χωρίς αγάπη 5 λεπτά πριν τις 9. Ευχαριστώ για την παρέα σας.

0: Δούκισα που πας χωρίς αγάπη 3 λεπτά πριν τις 9. Έλλη, Έλλη, καλησπέρα αγαπούλα μου. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από την Έλλη στην Μαρία Νάλ, στην Οκλαχώμα, στην Ζωή, στην Αλεξάνδρα, τον Μόιζης και για μένα. Ευχαριστώ. Εκείνος και εκείνος ελληνικός καφές.
1: Όσα αγαπώ μου αν το θες, θα το κρατάς από τη μέση σε πληκτρολόγια.

Βλέπω κάτι όνειρα, τριανταφύλλος. Σχεδόν ακριβώς. If I talk slowly, I'll get to 9:15 exactly. Είναι σχεδόν ακριβώς. 15 λεπτά μετά τις 9 ώρα. Τώρα για την πιο ρομαντική στιγμή της εβδομάδας. Time for the most romantic time of the week. Ώρα για ένα ιδιοφιλιά. Ώρα για μια αγκαλιά. It's time for the cuddle at 9:15. Δώσ' τους δίπλα σας μια αγκαλιά. Ένα φιλί, άλλη μια αγκαλιά και πες τους. Πες τους. Πες τους. Σ' αγαπώ.

Delionede, the Cadillac Quarterbast is over for this week. Ευχαριστώ και πάλι που με ακούτε, Αντώνης Προκοπίου εδώ μαζί σας, πέμπτη βράδυ, το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας. Εγώ μαζί σας μέχρι και τις 10, αν θέλετε να μου μιλήσετε 0208 346 3345 ή το κινητό μας 0737 666 1103 για text και WhatsApp.

Τι σου χρωστάω, έλικο κίνου, 28 σχεδόν, 29 λεπτά μετά τις 9. Φλόρα, καλησπέρα, έχει καιρό. Το επόμενο τραγούδι το ζήτησε η Φλόρα, Ήβη Αδάμου.

Αγοράκι μου, Ήβη Αδάμου, 32 λεπτά μετά τις 9. Ο καιρός αύριο στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο και στο Birmingham. Πολύ καλός ο καιρός. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 26 βαθμούς Κελσίου με μουντή ηλιοφάνεια. Και Αθήνα, πολύ καλός ο καιρός και στην Αθήνα και στην Λευκωσία. Αθήνα, ηλιοφάνεια με μεγιστές θερμοκρασίες 32 βαθμούς Κελσίου. Λευκωσία, Κύπρο, God's Little Acre, 34 βαθμούς Κελσίου, οι πιο ψηλότερες θερμοκρασίες. Και καλησπέρα Δήμητρα και Κώστα. Γεια σου ρε Κωστή. Η Δήμητρα μου είπε ότι αύριο έχεις γενέθλια και το επόμενο τραγούδι είναι για σένα. Αν γιορτάζετε γενέθλια ή κάτι ξεχωριστό, επικοινωνήστε μαζί μου για να μου το πείτε. If you're celebrating a birthday or something special, contact me to let me know. 02-08-346-3345.

0: στα καλύτερα που έρχονται. 20 λεπτά πριν τις 10. Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου. Θα είμαι μαζί σας ξανά σε 2 λεπτά μετά τις διαφημίσεις.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring. Your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Some kefir is just kefir. Tim's kefir is something else entirely. Made the Greek family way with 12 live cultures, it's mild and so Moorish and naturally lactose free. But the real surprise? One spoonful and suddenly you understand the difference. Thick, creamy, silky. Discover delicious Greek family kefir from Tim's.
6: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR.
7: Για άκου αυτό λίγο.

0: Γιώργος Ξυλουρής, ξέρετε τι θα πω, Γιώργος Κουλουρής. Μα τι ωραίο τραγούδι. Αχα, ακούτε τον Μιχάλη Χατζιάννη με το τραγούδι πιο πολύ ζωντανό, πιο πολύ live. Listen to the audience.
1: Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει.
0: Doing their very, very best to sing.
1: Ρώτησαν για τα σύνορα του.
0: Says I who can't sing, but they've done a great job.
1: Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης με φίλοι πιο πολύ.

Μιχάλης Χατζηγιάννης and friends. Πιο πολύ ευχαριστώ κυρία Έλλη που μου τηλεφώνησες και μου εξήγησες. Έλλη's just called me and told me about kefir and the health benefits. So that's fantastic to know. Thank you so much. 6 λεπτά πριν τις 12ο τραγούδι απόψε από τον κύριο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει.

Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης. Δυστυχώς, I can't believe how quickly the time's gone. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου και θα είμαι ξανά μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη η ώρα 8. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας. A huge thank you to Tim's Dairy, our sponsors for this evening. Have a good week. Με πολύ αγάπη από μένα.

μικρή. Τα γενέθλια κεριά σου, πότε ήρθε εκεί η στιγμή που άνοιξες φτερά δικά σου

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: On Mikey Mike, sto LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10pm for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
1: London Greek Radio.
3: Δημητρίου Ελληνικής, διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
4: Βοηθάτε και εσύ.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.